0: Άιντε σιγά βρε με δουσικάζει μου ταπαρδέν, ταπαρδέν, ότι με βάλω σε τελειδία.
1: Τίπολα με χρεώνεις και λες.
0: Βασλέντουες τη τσάς δβάς, το τσέμ πες είναι ουνικά, ουνία είναι, σε προβλήμ Γιώργος Μαζονάκης, κότσο σε οτίδε να 54 γουδίνι, τόσνο φτσέρα να δεβέτη.
1: Θα φύγεις ξανά και ζητάς αφορμές, να ανοίγεις καινούργιες πληγές. Εδώ
0: Γιώργος Μαζονάκης ή εδώ στο σούμε σιγά.
1: Όντε θα αντέχεις εσύ πουθένα, θα πεθαίνεις εδώ κάθε νύχτα.
0: Ένα πέσαινε εισλάζω τόσο να 13.04.2018 година.

jak se chasa. Μενοχλεί το πένσιμο σου με σκοτώνει, τόσο γρήγορα το βλέμμα σου με λιώνει. Музикални пазарви и желания очаквам на pazarvite.net.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

0: γιατί
1: πρέπει το τέλος μας να έρθει. Είσαι κάπου εκεί μακριά, μα θα έρθεις όπως παλιά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Μη μου δίνεις πια ξανά

0: Έτω αε!
1: Γόγονερ είναι ροψάνα μου, γονερ είναι λίκη παρόνα, αφοδισμέ!
0: Έτω αε! Έτω αε!
1: Γόγονερ είναι ροψάνα μου, γονερ είναι λίκη παρόνα, αφοδισμέ!
2: Με βρέμεν σιγά τα τσουέμι, Εμίλια, DJ Δαμιάνι, στη τη βδίγνα, ούτσκα!